πάει, γίνεται λιατάπη, γίνεται λιατάπη. Ο Τεχμάν Τεραπαϊκού, η Χακάη Σανπέδο, η Τσαλικό Λιονέχπη, η Κουνά Πούντσα, η Μαπανίτα, η Τσούγκα Παγαρίντσου, η Κάνκα Χάτου Μίσα, η Παϊκουνά Παγαχάτου να πάει, η Λιανκάτσου, η Τσαντάπη, η Νισαργανή, η Χακά. Κανκάτσο, μανάτσο, κανκα, κανκα, κανκα, αμάνα, η ασουάν πισκούτσι, κανκα, τσαντάκα, ούχια κανκίτα, τα γιατσίτα πισκανκάραχνε, γεια. Ο χάτο να πάει και το κανκονά, παχαλιάν τα ιούπα, η τσαρίνα κάτσο, μάιτσους κάσαν, μαμίτα, σουντάτα. Καί να καλιάρις πακανκουί, κούναν, καία μην τσατάουαν, ουνάσκα, ουιαρέχκουνα. Ya, chay tanispa, pisimanta pisi, hasta ya tu cuchas pagasai como hay chus casa, que hay sutia y coyur chawakchita. Imaina sutiaris ka casan, oruro yaktapi, hermaita, huaturina cachumus caistumanta, senami, huillamus kamangina, ari, kaipi, kunitan, kunitan, huillamus kai, kinisawan, kuya, a ver, uskai charikuna cachunga. Kunan punca zuparenka cini, ari zuparenka, zuparenka, maita. Ari zuparenka, hinapis kunitanka pampanepe katawang min hurai kunan gasanin. Kinsa min kunitan gasan, 3 grados centígrados bajo cero en la planicie en spa minimo, chay pampanepe. Kai chao pinepiri maskata hurai kuska gasan. Uxitulla hurai kuska gasan kunitanka, 1 grado centígrado bajo cero. Ancha gaspat maskaman chayanka chunka tawayuhlaman chayanka munaska uyarekuna 14 grados centígrados ajinallami munaska uyarekuna. Ya, chantaka wairitari kunitanka tawamin rispa kasan ukpanipi 4 kilómetros por hora. Ancha gaspat maskaman chayanka kunan punchay chunka, iskay chunka man chayanga nin 20 kilómetros por hora. Tumpitata ripera chikunka wairaka munaska uyarekuna. Bai, chaita nispa, kaikama, sutiai koyucha wakichi, kaya watekman tanya kikin panipitin kuspa kasasunche.